Λίσσα Διαμάντη, κυρίες και κύριοι, σε ένα παλιό ωραίο τραγούδι. Radio 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως στις 11. Το επόμενο τραγούδι το ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας, το πουκάμισο, το θαλασσί.

Γιώργος Δαλάρας, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Θα σας διαβάσω κάτι που είχα βγάλει από το διαδίκτυο και νομίζω αξίζει τον κόπο να το γνωρίζουμε όλοι. Νομίζω το είχα βγάλει και στις Παρασκευή στο πρόγραμμα πριν μερικές εβδομάδες. Η Ελλάδα αναπτύσσεται, κυρίες και κύριοι, οικονομικά. Έχει πάρει εμπιστοσύνη από απόδημους Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες. Η Ελλάδα αναπτύσσεται, κυρίες και κύριοι, οικονομικά. Έχει πάρει εμπιστοσύνη από απόδημους Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες επενδυτές να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην πατρίδα μας. Δώστε προσοχή σε αυτό που θα σας διαβάσω, αξίζει τον κόπο. Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ένας από τους ταχύτερα ανερχόμενους προορισμούς παγκοσμίως για άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην Ευρώπη και τη 14η παγκοσμίως στο τελευταίο παγκόσμιο πλαίσιο κινητικότητας πλούτου, Global Wealth στα αγγλικά. Η πολιτική σταθερότητα, τα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα, το πρόγραμμα Gold Visa, η στρατηγική γεωγραφική θέση και η εξαιρετική ποιότητα ζωής προσελκύουν όλο ένα και περισσότερες εύπορες οικογένειες και διεθνείς επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς άλλες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν ή καταργούν τα προγράμματα χορήγησης άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων, η Ελλάδα καθιερώνεται όλο και περισσότερο ως η προτιμότερη πύλη εισόδου προς την Ευρώπη για το παγκόσμιο κεφάλαιο. Η αυξηνόμενη ελκυστικότητα της χώρας αποτελεί ακόμη μια ένδειξη ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως διεθνές κέντρο επενδύσεων και επιχειρηματικότητας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αν έχετε χρήματα να επενδύσετε στην Ελλάδα, 7η στην Ευρώπη και 14η σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου Βέρτη, που είναι ένα από τα τραγούδια που τον ανέδειξε το 2002, το είχε βγάλει σε μουσική σύνθεση του Γιάννη Σαμπουλίδη.

Νίκος Βέρτης, κύριε Σιωτήρη, ένα τραγούδι που του το έγραψε ο Σαμπουλίδης το 2002 και είναι ένα από τα 3-4 τραγούδια που τον ανέδειξα. Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουβάνης με τον Παντελικότη μαζί σας έως τις 12. Προχθές τη Δευτέρα, κύριε και κύριοι, 14 Σεπτεμβρίου, είναι η 14 Σεπτεμβρίου είναι η έχει καθιωρηθεί από την Ελλάδα επίσημη ημέρα εθνικής μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Θα γίνει η μνημόσυνο δέηση στον Άγιο Γεώργιο την ερχόμενη Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία θα περιλαμβάνει την επιμνημόσυνη δέηση για τους σκοτωθώντες χριστιανούς και αναγνώριση του διωγμού, του κλήρου και του μαρτυρίου του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλοι να παραβρεθούμε όσο μπορούμε να παραβρεθούμε εκεί πέρα για να θυμίσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που 3,5 περίπου εκατομμύρια μαζί οι χριστιανοί γενικά, όχι μόνο οι Έλληνες, τους σκότωσαν αλίπητα οι Τούρκοι, και να σκεφτούμε ότι ακόμη δεν μας αφήνουν ήσυχους, καθημερινώς μας προκαλούν και θέλουν πάλι άλλο πόλεμο. Θα βάλουμε 1-2 τραγουδάκια της Μικράς Ασίας, τα τραγούδια της μικρασιατικής καταστροφής λέει και της προσφυγιάς αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, εκφράζοντας τον πόνο του ξεριζωμού, την νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες και τη ζωή στη Σμύρνη, την Καπαδοκία, τον Πόντο και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Πραγματικά οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας έφεραν πολλά ωραία πράγματα στην Ελλάδα και ένα από τα πολλά ωραία είναι και η μουσική που έφεραν μαζί τους, διαφορετική από την τότε ελληνική μουσική. Θα πάμε με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας, «Η Σμύρνη μάνα καίγεται». Να πω επίσης ότι αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γενοκτονία των Ελλήνων και γενικά όλο του χριστιανού, ο καθηγητής, ο δόκτωρας Θεμιστοκλής Κρητικός από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, αύριο Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα της Πρόνοιας, πίσω από το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, θα κάνει ομιλία στις 7 η ώρα, αλλά η έναρξη θα είναι στις 7.30 ώρα. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γενοκτονία, πηγαίνετε αύριο βράδυ, κυρίες και κύριοι. Καλό είναι να ξέρουμε τι έχει γίνει στην πατρίδα μας, για μας τους παλιούς να το θυμόμαστε και οι καινούργοι να μαθαίνουν. Πάμε λοιπόν με το τραγούδι αυτό του Γιώργου Νταλάρα, «Η Σμύρνη μάνα καίγεται».

Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια, κυρίες και κύριοι, που έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας νομίζω το 1972, κάτι τέτοιο. Ολόκληρος ο δίσκος ήταν για την Μικρά Ασία, για τους πρόσφυγες. Όπως είπα, η μέρα αυτή έχουμε χρέος όλοι οι Έλληνες να την τιμάμε. Δεν γίνονται πολλά πράγματα οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει πολλά πράγματα για να ο ελληνισμός γενικά στην Ελλάδα να ξέρει και να τιμά αυτή την ημέρα. Η μέρα που κυριολεκτικά η μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνικού έθνους όλων των εποχών, κυρίες και κύριοι. Και τώρα δεν γνωρίζω πόσοι από εσάς παρακολουθάτε τηλεόραση. Οι φίλοι μας οι Τούρκοι βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε ότι ο ελληνικός στρατός προτού να φύγει από τη Σμύρνη σκότωνε γυναικόπαιδα και έκανε μεγάλη γενοκτονία. Δηλαδή το γυρίζουν τώρα πάνω μας οι Τούρκοι. Αυτά που λέμε εμείς έχουν το θράσος να λένε ότι ο δικός μας στρατός σκότωνε παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους. Ένα ακόμη τραγούδι του Καλδάρα για τη μεγάλη αυτή ημέρα, εις μνήμη των Μπεσόντο, όλων αυτών που σκοτώθηκαν, κυρίες και κύριοι. Τα Μάρμαρα.

τα τραγούδια της μικριασιατικής καταστροφής, κυρίες και κύριοι, και της προσφυγιάς αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Εκφράζονται τον πόνο του ξεριζωμού, τη νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες και τη ζωή στη Σμύρνη, στην Καπαδοκία, τον Πόντο και την παραλία της Μικράς Ασίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ένα κάπου δεκάλεπτο εις μνήμη όλων αυτό που σηκώτουσαν οι Τούρκοι. Και όπως σας είπα, την Κυριακή έχει μνημόσυνο για τους ανθρώπους αυτούς, εις μνήμη όλων, και θα καταθεθούν και στεφάνια μετά το μνημόσυνο έξω στο προαύλιο του Αγίου Γεωργίου. Εάν μπορείτε να πάτε, θα είναι μεγάλη τιμή για τους όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και θα πάμε στο συνηθισμένο μας πρόγραμμα με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Αργυρός.

Μάλιστα. Πολύ γλυκιά και μελωδική της φωνή της γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Παρά 20 κοντεύει η ώρα, μας έμειναν 20 λεπτά για να τελειώσει το πρόγραμμα. Θα πάμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο αείμνηστος Μητροπάνος σε σύνθεση του Τάκη Μουσαφίρη. Κυραζοήλε.

γιορτή στην πλατεία από τις 5.45 με τα μεσημβρία. Θα απολαύσετε χορούς από ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, των Κρητικών και των Κυπρίων. Ελληνικά φαγητό, ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρο στάθμευσης εκκλησίας στο έξω στην Παναγία. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 3343-7304, 3343-7304. Και θα πούμε για αυτό, της Μικράς Ασίας, όπως σας είπα προηγουμένως, αύριο τα Πέμπτη θα είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Μελβούνης, ο Θεμιστοκλής Κρητικός, και θα μιλήσει για τη γενοκτονία των Ελλήνων και γενικά όλο το χριστιανό, που ήταν περίπου 3,5 εκατομμύρια είχαν καθαρίσει οι Τούρκοι και δυστυχώς δεν οι Εβραίοι, όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο Χίτλερ σκότωσε 6 εκατομμύρια Εβραίους. Για μας είναι λίγοι που γνωρίζουν ότι έχουν σκοτώσει τόσους χριστιανούς οι Τούρκοι, δυστυχώς. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς. Και αυτό βέβαια είναι δικό μας λάθος, που οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν προωθούν αυτή την καταστροφή, να μάθει ο κόσμος ποιοι είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, αύριο την Πέμπτη στις 7 με 7.30 ο καθηγητής στο Πανεπιστημίο, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε εκεί πέρα, είναι στην αίθουσα της Πρόνοιας, πίσω από το Ελληνικό Κοινωνικό Κέντρο. Επίσης την Κυριακή είναι προς τιμή τον ανθρώπου αυτό που σφάξανε οι Τούρκοι, θα γίνει μνημόσυνο δέση εις μνήμητος την Κυριακή στον Άγιο Γεώργιο. Καλά είναι να παραβρεθούμε όλοι εκεί, να τιμήσουμε όσο μπορούμε, βέβαια όποιοι μπορούν, να τιμήσουμε αυτή την ημέρα στη μνήμη των ανθρώπων αυτών, και να οι παλιοί να το θυμόμαστε και οι καινούργοι να μαθαίνουν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι παρικιακές ανακοινώσεις, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

Πασκάλης Τερζής, κυρίες και κύριοι. 11 παρά 10 είναι η ώρα. Μας έμεινα 10 λεπτά και πάμε για πιο βαριά τραγούδια.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Από μένα εδώ το Παντελή Κώτη που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπάθησα όσο μπορούσα να βάλω ωραία τραγούδια να σας ευχαριστήσω. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας μεθαύριο Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλουπάτια. Ελπίζω να είναι και ο Γιώργος μαζί μου αυτή την Παρασκευή. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, γεια σας και να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Και μην ξεχάσετε τη Κυριακή στο Μνημόσυνο για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Γεια σας.

Καλησπέρα σας. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Ένα πρόγραμμα παραδοσιακό που το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα είμαι μαζί σας μια ώρα, ελπίζω να περάσουμε ευχάριστα με τα τραγούδια που έχω διαλέξει απόψε για σας. Τις ανακοινώσεις μας, που όπως έχουμε όπως πάντα, τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την Κύπρο, έναν άρθρο που έχω διαλέξει για σας απόψε, και το άρθρο απόψε είναι βγαλμένο από το Φιλελεύθερο και είναι του Πέτρου Παντελίδη. Η πραγματικότητα και λύση. Πραγματικότητες και λύση. Επίσης, έχουμε μπει σε ανακοινώσεις μας από την Κύπρο, από την Παρκία και όλα αυτά, και ανοίγουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατέ, με έναν τραγούδι από αυτά τα καινούργια που είναι της τεχνητής νοημοσύνης στην Κύπρο, που είναι η ομορφιά. Καλή σας ακρόαση.

και με τα με το πιτσιλούες που μας το ερμήνευσε η Παναγιώτα Κωνσταντίνου. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμα μας και πάμε τώρα στις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: θέματα συζήτησης θα είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η αναστολή των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων του ρωμίστιου κυβερνητικού προσωπικού. Σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης τόνισε ότι κατά τη σημερινή συνάντηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ΕΚΠΕΟ ΔΕΟΚ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ειδική συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου. Σημείωσε επίσης ότι ανάμεσα στα θέματα συζήτησης θα είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών του ρωμίστιου κυβερνητικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν την αναστολή των μέτρων ώστε να δοθεί χρόνο στο διάλογο για τη λήψη τελικών αποφάσεων, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την εκτίμηση ότι υπάρχει προοπτική για συγκεκριμένα βήματα προόδου στο Κυπριακό εν ώψη της συνάντησης στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχεται την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα 7 σημεία και αναμένει υπηκοδομητική στάση και από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο και αναφερόμενο στα σημεία διέλευσης, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης υπενθύμησε την πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς από τον Απρίλιο του 2015 για περιοχές που έχουν καταγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολγκίν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη θα προσφέρει ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση και πρόοδο στο Κυπριακό. Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση, είπε ότι οι αιτήσεις για παραχώρηση κυπριακής υπηκότητας σε παιδιά από μεικτούς γάμους εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων και της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θεωρεί το ζήτημα αυτό ανθρωπιστικό και όχι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με την UEFA, η οποία δεν εφαρμόζεται από την άλλη πλευρά. Κύπρος και Λίβανος θα έχουν σήμερα την πρώτη τεχνική συνάντηση για την εκπόνηση μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου, Τζο Σαντί, σε τηλεοπτική συνέντευξη στη Βηρητό, η κυπριακή πλευρά είχε προτείνει στον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέ Φαούν, κατά την επίσκεψή του στο νησί πριν από μερικούς μήνες την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο Λίβανο. Η οικονομική ανάλυση για το συνταξιοδοτικό θα δοθεί αύριο στους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας στο Τρίτο, για να διευκρινίσει ότι θα παρουσιαστεί ρηγαρισμένο το γήπεδο κατά την έκφρασή του, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα για πλήρη εικόνα των δεδομένων. Ο Υπουργός αναμένεται να καταθέσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τα στοιχεία για την κοστολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν υποβάλει συνδικαλιστικές οργανώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Η συνεδρία θεωρείται σημαντική για την πορεία του διαλόγου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς το λεγόμενο πέναλτι του 12% για πρόωρη συνταξιοδότηση αποτελεί ένα από τα βασικά ανοιχτά ζητήματα. Η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανεξάρτητων θεσμών, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ερωτηθήσει αν υπάρχει θεσμική κρίση, ανέφερε ότι το σημείο αναφοράς πρέπει να παραμένει η εφαρμογή της νομοθεσίας, ο σεβασμός των διαδικασιών και η διακριτή αρμοδιότητα κάθε θεσμού. Αναφέροντας ότι οι αρμοδιότητες των θεσμών καθορίζονται από το Σύνταγμα και την νομοθεσία, είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Ερωτηθείς για το έργο GSI, ο κύριος Λετιμπιώτης είπε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στην αποσαφήνιση βασικών παραμέτρων και στην υλοποίηση του έργου. Ανέφερε ακόμα ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε τακτικό συντονισμό με την ελληνική και τη γαλλική κυβέρνηση μετά και την είσοδο γαλλικής εταιρείας στο σχήμα. Προσθέτοντας ότι παράλληλα με την πάροδο του κοινού οδικού χάρτη Κύπρου-Ελλάδας θα προχωρήσουν και οι κυπριακές υποχρεώσεις. Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύ ωραίες απολογίες του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εντός του ιδιωτικού του ιατρείου την περασμένη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μετά τη μαραθώνια απολογητική διαδικασία διήρκησε 17 ώρες ενώπιον του ανακριτή. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους προσάπτει Ό,τι προέβλεψαν προς πράξεις και κυρίως παραλήψεις τους θα μπορούσαν να έχουν μοιραίο για τον καλλιτέχνη αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν, οι δύο σύζυγοι τήρησαν ενώπιον του ανακριτή στάση άρνησης. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το Εθνικό Κέντρο Επίγουσας Βοήθειας, γνωστό ως ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με την θέση τους, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης. Οι γιατροί δηλώσαν στο δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα. Τρεις νεκροί στη συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού στο Λος Άντζελες. Το ελικόπτερο κάλυπτε τροχαίο σε προάστιο του Λος Άντζελες. Ρεπόρτερ είπαν ότι είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο που έγινε το τροχαίο. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, και άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος. Κατά κανόναν, στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, επιβαίνουν δύο άνθρωποι, ο χειριστής και δημοσιογράφος εικονολήπτης. Αυλαία στη League Face του Europa League με την Ομόνια. Υποδέχεται στο στάδιο Γασιπή την ισπανική Θέλτα Βίκο. Σέντρα του μεγάλου αγώνα στις 7:45 με μετάδοση από το Ρικ 1, το κανάλι υψηλής ευκρίνειας του σταθμού μας και το τέταρτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός Πειραιός φιλοξενεί στο Καραϊσκάκη στη Γιαγγελόνια Πολωνίας.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα μας εδώ πέρα στο σταθμό είναι 7 και 17 λεπτά. Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα με ακόμα ένα τραγούδι του νου μου, το φτεροκόπημα, που μας το ερμηνεύει ο Ματθαίος Στυλιανός.

Αμήν και πότε. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 20 λεπτά και θα πάμε τώρα στο άθρο μας. Όπως σας έχω πει από την αρχή, το άθρο μας είναι πραγματικότητες και λύση. Είναι ένα άθρο από το Φιλελεύθερον που του Πέτρου Παντελίδη. Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και αν αρχίσουν οι ενδοκυπριακές συνομιλίες από εκεί που μείναμε, δεν πρόκειται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο τουρκοκύπριος ηγέτης να καταλήξουν σε λύση του Κυπριακού. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε οι συγκλήσεις ούτε η συμφωνία για το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν και ακόμα συμφωνηθούν όλα στο θέμα αυτό, η λύση θα είναι ακόμα μακριά. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει και να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα προνόμια των Τουρκοκυπρίων. Το ενδιαφέρον της είναι τα στρατηγικά της συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά επιβάλλουν την μόνιμη στρατιωτική της παρουσία στο νησί για να έχει τον έλεγχο όχι μόνο του τουρκοκυπριακού κράτους αλλά ολόκληρης της Κύπρου. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρόκειται να βρεθεί η κυπριακή ηγεσία ή κόμμα που να αποδεχτεί αυτή την απέτηση της Τουρκίας. Η άλλη μου άποψη είναι ότι αν κάποτε εξευρεθεί η λύση του Κυπριακού, αυτή θα είναι μετατροπή της Κύπρου είτε με μετεξέλιξη είτε με παρθενογέννηση σε διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία με δύο συσταρικά, συνιστώντα κρατήδια, ένα ελληνοκυπριακό και ένα τουρκοκυπριακό. Το ελληνοκυπριακό κρατήδιο θα προέβει από βιβασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ομόσπονδο κρατήδιο και το τουρκοκυπριακό κρατήδιο από νομιμοποίηση του κατοχικού μορφώματος στο άλλο ομοσπονδο κρατήδιο. Η πλευρά μας δεν μπορεί να αναζητήσει άλλη μορφή λύσης για δύο λόγους. Πρώτον, η Διζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία περιέχει σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η πλευρά μας στηρίζει το δίκαιο της στα ψηφίσματα και στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Δεύτερον, η de facto κατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ήδη διαχωρίσει παράνομος την Κύπρο. Το νόμιμο και διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέχει ή ελέγχει μόνο τις ελεύθερες περιοχές και αν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ολόκληρη η Κύπρος αποτελεί έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αν ακόμα στις συνομιλίες γίνει αποδεκτή η επιστροφή των προσφύγων μόνο μερικές χιλιάδες πιθανόν αν επιστρέψουν αφού θα βρίσκονται υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση και δεν θα είναι εύκολο να αποδεσμευτούν από τις κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών και να επιστρέψουν σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Με την εξέφραση ακόμα της δικαιότερης για την ελληνοκυπριακή κοινότητα λύσης που μπορεί να επιτευχθεί το αποτέλεσμα θα είναι τούτο. Πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταργηθεί ή θα παραμείνει θεωρητικά στα χαρτιά ως πρόνοια του διεθνούς δικαίου. Δεύτερον, η κατοχή θα νομιμοποιηθεί εφόσον θα κατακτηθέν έδαφος ή το μεγαλύτερο μέρος του θα ανήκει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που θα είναι έδαφος του νόμιμου συνιστώντος κρατηδίου. Επομένως, στην πράξη η κατοχή και η διχοτόμηση να νομιμοποιηθούν ακόμα και με την καλύτερη λύση η διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Αν την αρνηθούμε ή αναζητήσουμε άλλης μορφής λύσης, θα δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος ή τουλάχιστον αναγνώριση του δικαιώματος διεθνών πτήσεων και ελεύθερου εμπορίου. Οι Τούρκοι ζητούν να παίρνουν συνεχώς παραχωρήσεις της δικής μας πλευράς. Και ο ΟΗΕ με τους εκπροσώπους του, αλλά και η Ηνωμένη Ευρώπη, στην οποία ανήκει η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μας πιέζει, μας ενθαρρύνει ή μας εισηγείται παραχωρήσεις για εξεύρεση λύσης. Για την εξεύρεση λύσης είναι φυσικό τις παραχωρήσεις να κάνει η τουρκική πλευρά. Γιατί με τη λύση η πλευρά μας θα αναγκαστεί να κάνει την μεγάλη υποχώρηση της κατάργησης ή του υποβιβασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυριαρχίας της που θα αναγκαστεί να νομιμοποιήσει τον παράνομο τουρκοκυπριακό κράτος και την διχοτόμηση του εδάφους της.
Η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει στα αυτονόητα για τη λύση. Τον τερματισμό της κατοχής με αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγυήσεων και του δικαιώματος επεμβάσεως, ώστε η κοινωνική διζωνική ομοσπονδία να λειτουργεί ως έναν κανονικό κράτος, μέλος του ΟΕ και της Ενωμένης Ευρώπης. Επομένως, το καλύτερο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης για καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης είναι η υπογραφή μιας κοινής δήλωσης των εγκυητριών δυνάμεων με πρωτοβουλία του ΟΗΕ ότι για να αρχίσει η λειτουργία, να λειτουργεί η λύση που πιθανόν θα εξευρεθεί, θα πρέπει πρώτα να αποχωρήσουν τα κατοχικά και όλα τα ξένα στρατεύματα και να καταργηθούν οι εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματά τους. Αν η Τουρκία αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία, τότε ανοίγει ο δρόμος για την λύση. Αν όχι, τότε δεν υπάρχει ελπίδα για λύση, εκτός αν η πλευρά μας είναι διαθετημένη να αποδεχτεί όλους τους τουρκικούς όρους, αλλά αυτό δεν θα είναι προδοσία. Η δική μας πλευρά πρέπει να παραμείνει γανζωμένη και ανένδοτη στο διεθνές δίκαιο και στην διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλος του ΟΗΕ και ισότιμο μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Αυτό ήταν και το άθρο μας από τους αγαπητοί ακροατές. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ο τακτικός μας ακροατής Γιάννης Μισελής του αρέσει και έτσι θα το βάλουμε για να τον ευχαριστήσουμε απόψε.

Και μετά από αυτό το τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, θα αλλάξω το είδος της μουσικής, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό και θα αρχίσω με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, «Έλα να δεις». Πολλά έχουμε ακούσει αυτές τις δύο εβδομάδες με το θάνατο του Μαζωνάκη, όμως εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια του. Είχε ωραία τραγούδια, δυστυχώς το χάσαμε. Όμως ας συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια του και να το θυμόμαστε.

από όλα βιάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Θέμης Αδαμαντίδης, αγαπητοί ακροατές, μας ερμήνευσε το τραγούδι «Μα πού να πάω». Έναν ωραίο τραγουδάκι. Το επόμενο μας τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, είναι μια αφιέρωση του κυρίου Γιάννη Μισελή, που το αφιερώνει σε όλους τους εκφωνητές και του φόρυπη. «Το ταξίδι της ζωής», λέει, το ερμηνεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Πάμε να το ακούσουμε.

από Κύπρο, ετών 92. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοδόγου, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορυπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Το Σαββάτον 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε την γέννηση της Υπεραγίας Θεοδόγου κάτω από τα Στέρια, στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσημβρία, μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5:45. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, των Κρητικών και των Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και άλλες πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης στην εκκλησία 269 Creek Road, Μακροβάτ. Τηλέφωνο 33 43 73 04. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλεί στην ακολουθία μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτός ο εορτασμός πραγματοποιείται για να τιμήσει τη μνήμη των 3,5 εκατομμυρίων γεγονών Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Χριστιανών της Μικράς Ασίας που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των γενοκτονιών του 1913-1923 με θέμα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στις 9 π.μ. ο Ιερό Ναός Αγίου Γεωργίου Edmondson Street, South Brisbane. Η Θεία Λειτουργία θα περιλαμβάνει την επιμνημόσυνη δέση για τους σκοτωθέντες χριστιανούς, την αναγνώριση του διωγμού του κλήρου και το μαρτύριο του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου. Μετά το Τρισάγιον θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, όπου καλείστε να καταθέσετε στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων ή στη μνήμη των αγαπημένων σας προσώπων που επέζησαν από τις καταστροφές καταστροφής στο κενοτάφιο δίπλα στην εκκλησία. Για να βοηθήσετε τον τελετάρχη μας παρακαλούμε απαντήστε έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για κατάθεση στεφάνων δώστε το όνομα του συλλόγου και το όνομα του εκπροσώπου. Εάν εκπροσωπείτε μία οικογένεια δώστε το όνομα της οικογένειας και το όνομα του ατόμου που καταθέτει το στεφάνι. Κατευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη Μαρίνα στο 0439-076-672. Και η τελευταία μας ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου μαζί με την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου στο Queensland. Αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων στην Αυστραλία του 21ου αιώνα. Από τον ιστορικό συγγραφέα Δόκτωρο Θεμιστοκλή Κρητικάκος, PhD Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, την 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026. Στο Respice Central GOC Welfare Edmondson Street, Νότιο Brisbane. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μετά μεσημβρία για έναρξη στις 7:30. Τσάι, καφές και ελαφρά αναψυκτικά θα ακολουθήσουν την παρουσίαση. Για να βοηθήσετε με τα καθίσματα και την τροφοδοσία παρακαλούμε απαντήστε μέχρι τις 3η 15 Σεπτεμβρίου καλώντας την Ελένη ή τον Ηρακλή στο γραφείο του Αγίου Γεωργίου στο 3249-1000 ή την Μαρίνα στο 0439-076-672. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις μας αγαπητοί ακροατές και συνεχίζουμε τώρα με ακόμα ένα τραγούδι. Τώρα αυτή τη φορά η Ελένη Βιτάλη θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι «Το δίχτυ». Είναι σύνθεση Ξερχάκου, στίχη Γκάτσος Νίκος.

Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 3 λεπτά για να αντιλέψει το πρόγραμμά μας. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Να περάσετε ωραία και όσοι οδηγάτε, προσοχή στους δρόμους. Καληνύχτα σας πάλι και τελεύουμε με το τραγούδι «Μαρουλού» που μας το ερμηνεύει ο Γιώργος Σαμάρης.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Η πολυεθνική φωνή της Μπισπάνης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτιες, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή εκπομπή που μαζί σας σήμερα σας την παρουσιάζουν οι εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων Ανδρέας Ευθυβούλου,
1: Σταύρος Γιορτζής. Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, Σταύρο, είσαι καλά σήμερα?
1: Καλά είμαι.
0: Ωραία.
1: Χαρά.
0: Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε μουσική και τραγούδια επιλεγμένα, όλα για να είναι ευχαρίστα και διασκεδαστικά για σας όλους τους ακροατές μας. Διάφορα θέματα ενδιαφέροντα. Θα έχουμε και τον Σταύρο με τη συνταγή σήμερα, μια συνταγή για φαγητό.